Παρόια. Γκάλα. Oliver Hayden's Kreider und the Young Punks mit AEIOU.